0: το τέχνικο.
1: Μπορούμε να κάνουμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε.
1: Κοκακόλα, τσι, ούκαλι κουβεσέρα, κουτανά μου, μπάσα μου, κουπατά μου, αντίδι, παίρνουν κάμπε.
0: Ciao,
1: ciao, Takuta, my.
0: Ciao, ciao.